0: Κολομπάκια.
1: Κολομπάκια.
2: Ασίγ ζωρά, καναβάκια τομνοκ, τομνοκνι μόγκα σέραι, σέραινι τίναν. Δεο τομνοκνο σινέινκα, ρουχι ζόντρο δεπόρμα. Ακασβανι ягρδολα, βινι ягρδο τάβο καναβάδι, ορον δεπόρμανι κοράν βαϊρεσάβζα, κρεσά μόγρο.